0: You send me away without a heart, stained with antimony, never alone. Τα κύματα ράγισαν την καρδιά και ήμασταν πάλι ένα. Το τέλος ήταν κοντά, καθώς τα φτερά αγγίζουν τα νερά. Ασημένια γαλήνη.
1: Love is greater than riches.
0: Φίλησα τα κρύα χείλη της θάλασσας.
1: Love is higher than wisdom.
0: Έφτασα στα όρια.
1: Love is stronger than war.
0: Αναδύομαι από τη βροχή.